0: τι λέει, πάτε στο μπιτσούπι.
1: Έτσι. Κοιτάς τον Γιώργο να δηλαδή.
0: Ναι, πάτε να δούμε που πάτε.
1: Αυτό είναι ο δρόμος.
2: Thank you.